0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος. It's a long, long way.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, του σταθμού που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο», εκεί που τα τραγούδια μιλούν το ένα στο άλλο, όπου τα riffs συναντούν τα όνειρα και κάθε στροφή του δρόμου οδηγεί και κάπου αλλού. Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα.

τίτλο σημερινού επεισοδίου «Rumble on Dreamlines», περπατώντας στις γραμμές ονείρων. Και απόψε ταξιδεύουμε πάνω στη ροή του ονείρου και του χρόνου. Σε ένα τοπίο όπου το classic rock συναντά το AOR, δηλαδή μουσικές και ρυθμούς προσανατολισμένους στα άλμπουμς και όχι μόνο στις επιτυχίες μέσα από αυτά, όπου η περιπλάνηση γίνεται εσωτερική αναζήτηση. Ας αφήσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι να μας παρασύρει. Ήδη ακούγεται το Perfect Water από τους Blue Oyster Cult και από τα 1985 μέσα από το άλμπουμ τους Clamp Ninja. Εύχομαι σε όλους μας καλή ακρόαση.

Perfect Water, αλλά ποτέ ακίνητο. Ένα τραγούδι για τη ρευστότητα της ψυχής και την νοσταλγία μιας ιδανικής κατάστασης που πάντα ξεγλιστρά. Και από τη φυσική γαλήνη των Blue Oyster Cult πάμε σε εκείνους που δεν σταματούν ποτέ να περπατούν. Ούτε στο χρόνο, ούτε στα όνειρα. Η Led Zeppelin από τα 1969 με το Rumble On, που είναι μια αληθινή περιπλάνηση του ροκ. Μια ιστορία φυγής, ταξιδιού και ατέλειωτης αναζήτησης με τον Robert Plant να τραγουδά για την Mordor και την ψυχή του.

Και μέσα στη βροχή κάποιος βλέπει ακόμα όνειρα. Στο δρόμο, στην πόλη, στα μάτια ενός άλλου. Αν τώρα έτυχε να ανοίξετε τα κινητά σας, τις ταμπλέτες σας ή τους υπολογιστές σας, είστε συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο με την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που μέσα από αυτήν μας ακούτε, όπου κι αν είστε, και επίσης έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας σε πραγματικό χρόνο με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ακολουθούν οι Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983 και μέσα από το άλμπουμ τους Bent Out of Shape. Ο Jolin Turner τραγουδάει εκείνο το όνειρο που τον κυνηγά. Μια μελωδία μελαγχολική, σαν να ξέρεις πως ό,τι ποθείς θα το βλέπεις πάντα από μακριά. Rainbow

Κι όμως υπάρχει κάτι το ερωτικό σε αυτή την απόσταση, σαν να κρατάς ζωντανό το κυνήγι. Μια γυναίκα λοιπόν σε ένα άλλο δωμάτιο, σε μια άλλη εποχή. Ήταν η Rainbow με το Street of Dreams από τα 1983. Πάμε τώρα στους Foreigner με το Woman in Black από τα 1981 και από το άλμπουμ τους 4. Το Woman in Black είναι μια σιωπηλή δύναμη πίσω από την επιθυμία. Σκοτεινή, ενιγματική, μαγνητική, όπως κάθε αναεκπλήρωτο βλέμμα. Woman in Black με τους Foreigner.

Και αν όλα αυτά μοιάζουν ασαφή, το μόνο σίγουρο είναι πως ο έρωτας αφήνει πάντα σημάδια στην πέτρα. Και εκεί μέσα στις γειτονίες των αναμνήσεων γεννιέται ο επόμενος ρυθμός. Ήταν το Woman in Black από τους Foreigner και μέσα από το άλμπουμ τους 4 του 1981. Νεανικός έρωτας, καλοκαίρι, κιθάρες και η αίσθηση ότι τίποτα δεν τελειώνει ποτέ. Η αθωότητα με distortion. Ακούμε τους Journey στο Stony Love από τα 1981 και από το άλμπουμ τους Escape.

0: Αλλά ο χρόνος δεν χαρίζεται. Όταν προσπαθείς να κρατήσεις κάτι σφιχτά, εκείνο ξεγλιστρά. Και έτσι ο έρωτας γίνεται αγώνας ανάμεσα στο πάθος και την αυτοσυγκράτηση. Ήταν η Journey και το Stone in Love από τα 1981.
1: Your attention please. This is an important announcement.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Και συνεχίζω την εκπομπή με το σημερινό επεισόδιο που έχει τον τίτλο «Περπατώντας τις γραμμές ονείρων» «Rumble on Dreamlines». Ακούσουμε τώρα τον Ozzy Osbourne. Έναν Ozzy Osbourne πιο μελωδικό αλλά πάντα επικίνδυνο. Ένα τραγούδι για την νυχτερινή παρόρμηση θα ακούσουμε. Τίτλος του «Shot in the Dark» από τα 1986. Ένα τραγούδι που όταν ρίχνεις τη βολή στο σκοτάδι ελπίζεις να βρεις κάτι αληθινό.

Ακούσαμε τον Ozzy Osbourne στο Shoot in the Dark από τα 1986. Και μετά τη νύχτα πάντα ξημερώνει μια ανάμνηση. Ίσως μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ένα πρόσωπο, μια Mary Jane. Θα ακούσουμε τον Tom Petty μαζί με τους Heartbreakers στο τραγούδι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Εδώ ο Tom Petty στο ύστερο μεγαλείο του. Μια ιστορία αποχαιρετισμού, μια χορευτική μελαγχολία κάτω από το φως του δρόμου. Mary Jane's Last Dance από τον Tom Petty και τους Heartbreakers.

Ακούσαμε τον Don Petty και τους Heartbreakers στο κομμάτι Mary Jane's Last Dance από τα 1993. Θα συνεχίσω και από το Los Angeles των 90's θα πάω πίσω στη δεκαετία της θεατρικότητας. Εκεί όπου ο ροκ ήρωας φορούσε μάσκα, αλλά μιλούσε αληθινά. Θα ακούσουμε τον Alice Cooper στο τραγούδι Desperando από τα 1971 και μέσα από το άλμπουμ του Killer. Το Desperando είναι ένα κομμάτι αφιερωμένο στο Jim Morrison. Εδώ ο Alice Cooper είναι ο μοναχικός ήρωας που ζει έξω από τον νόμο ή μάλλον έξω από τα όρια του ίδιου του εαυτού του. Desperando και Alice Cooper από τα 1971.

Από τα 1971 ακούσαμε τον Desperando που μας είπε ο Alice Cooper, και όσο υπάρχουν τέτοιοι τύποι υπάρχει και δουλειά για όσους δεν κοιμούνται ποτέ. Το τραγούδι αυτό ήταν αφιερωμένο στο Jim Morrison. Θα συνεχίσω με τους Sticks και το Blue Collar Man, Long Nights από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Pieces of Fate. Ο εργατικός ήρωας του rock είναι ο Blue Collar Man, ο άνθρωπος που ζητά απλώς μια ευκαιρία χωρίς να χάσει την υπερηφάνεια του. Sticks και Blue Collar Man.

Ακούσαμε το τραγούδι της καθημερινής επιμονής από τους Sticks, τίτλος του Blue Collar Man από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ Pieces of Fate. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το αν. Ένα αν που δεν υπόθηκε ποτέ. Ένα κομμάτι γεμάτο νοσταλγία και κρυφή τρυφερότητα. Southern Rock με συναισθηματική ωριμότητα. Οι 38 Special θα μας πούν If I've Been The One από τα 1983 και από το άλμπουμ Tour De Force.

Και κάπου εκεί ανάμεσα στα αν και στα ίσως, μένει πάντα ένα παιχνίδι που πρέπει να ξαναπαίξεις για να θυμηθείς ποιος είσαι. Ήταν η 38 Specials με το κομμάτι If I'd Been The One από τα 1983. Και με το ένα να φαίνει το άλλο, φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα είναι από τους Kansas, τίτλος του Play the Game Tonight από τα 1982. Ένα τραγούδι που είναι ένα κάλεσμα να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όποιο και αν είναι αυτό. Οι Kansas λοιπόν τραγουδούν για τη στιγμή που παίρνεις πίσω το κουράγιο σου. Και κάπως έτσι το τραγούδι μας κλείνει εκεί που άρχισε, στον καθρέφτη της αναζήτησης. Το τέλειο νερό έγινε ρεύμα και το ρεύμα μας έφερε εδώ. Kansas λοιπόν το τελευταίο κομμάτι για σήμερα και τίτλος του Play the Game Tonight από τα 1982. Αυτό ήταν το Ramblin' Dreamlines, περπατώντας στις γραμμές ονείρων, ένα επεισόδιο του «Το ένα φαίνει το άλλο», που κινήθηκε ανάμεσα στη βροχή, τα όνειρα και τις μεγάλες νύχτες της rock. Ελπίζω να βρήκατε κι εσείς λίγο Perfect Water κάπου ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια. Για τη συνέχεια μείνετε συντονισμένοι στο Radiobird, εκεί όπου όλοι οι δίσκοι δεν σταματούν ποτέ να γυρίζουν και οι ιστορίες πάντα συνεχίζονται. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο», που τα λέμε και θα τα λέμε κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7 το απόγευμα αποκλειστικά στο Radiobird, στο σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια λοιπόν και όπως πάντα, Ramblin'. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μια ακόμα εκπομπή Συμφωνία Απονότητες έχει ξεκινήσει εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr, Λάμπης Βασιλάδος, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, ό,τι μας ακούτε την Κυριακή σε επανάληψη. Ξεκινήσαμε μια προσωπική δουλειά από την δεκαετία του 90 του Pete Townshend, τον Who. White City, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούμε το Give Blood που δυστυχώς συνέχεια γίνεται αυτό, δίνουμε αίμα.

www.radiobert.gr. Τα λέμε στο chat καλύτερα, να γίνουμε όλοι μια παρέα κάτω δεξιά όπως μας ακούτε. Πήραμε σκητάλη από την Όλγα Παπαλεξάνδρου και ο Sting πήρε την, μάλλον και ο Sting, ναι καλά το λέω, και ο Sting πήρε τη σκητάλη μετά τον Pete Townshend μέσα από ένα πολύ ωραίο προσωπικό δίσκο του Sting, τον δίσκο 10 Summoner's Tales. Ακούσαμε το κομμάτι Saint Augustine in Hell, ο Άγιος Αυγουστίνος

Άγγλος τραγουδοποιός ο Brendan Croker μας είχε αφήσει εδώ και κάνα δύο χρόνια. Ένας τραγουδοποιός ο οποίος συνδυάζει Ray Cooder, Van Morrison, πολλά έτσι αμερικάνικα στοιχεία, Woody Guthrie, σας λέω όλες αυτές τις επιρροές τέλος πάντων που είχε. Συμμετείχε στο συγκρότημα τους Notting Hillbillies και τους Mekons, για όσους έτσι γνωρίζουν. Ακούσαμε κάτι, το Sign On, μέσα από τον πρώτο δίσκο που έβγαλε το 1989, Brendan Croker and the Five O'Clock.

έχω 5 o'clock shadows. Ξεχνιέμαι για καμιά φορά. Για πάμε στον πρώτο δίσκο των Pretenders, αυτό το ξέρετε. Stop Your Sobbing.

Stop Your Sobbing από τους Pretenders. Και από τους Pretenders ας πάμε σε μια προσωπική δουλειά του Ian Hunter από το 1979. Ποιος ήταν ο Ian Hunter? Ο Ian Hunter ήταν μέλος των Mott the Hoople, τραγουδιστής αν θυμάμαι καλά. Μέσα από ένα δίσκο λοιπόν του 1979, από τους καλύτερους έτσι προσωπικούς, ακούσα τον τίτλο του δίσκου, You're Never Alone with a Schizophrenic. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Wild East.

ήταν ο Ian Hunter, τον Motley Hoople. Ακούσαμε το Wild East μέσα από τον δίσκο αυτό που σας είπα του 1979. Δεν θα είσαι ποτέ μόνη ως η μόνη με ένα σχιζοφρενή. Αυτό είναι το σίγουρο. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Johnny Lang, νεότατος εδώ.

μέσα από το δίσκο Wonder This World. 17 χρονών είναι εδώ ο Johnny Lang. Από οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έρχεται. I am.

I Am από τον Johnny Lang. Αυτός είναι ο τρίτος δίσκος εδώ που έχει βγάλει στα 17-18, δεν τα έχει κλείσει. Ο πρώτος βγήκε 15 χρονών. Είναι στο κουρμπέτι που λέμε από 12-13 ο Johnny Lang. Ένας έτσι τραγουδοποιός από τους πολλούς που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο, πάρα πολύ φρέσκο. Επιμένουν αυτοί οι παππούδες, αυτές οι κυλιόμενες πέτρες. Τον Ιούλιο θα βγάλουν το νέο δίσκο. Πάμε να ακούσουμε κάτι μέσα από αυτό τον δίσκο που έρχεται. In the Stars.

60 χρόνια και συνεχίζουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, θα είναι ο τίτλος του νέου τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τώρα 10 Ιουλίου, εάν θυμάμαι καλά, αν το βλέπω καλά. Ακούσαμε το In The Stars. Λοιπόν, μπορεί να σας παίξουμε και κάτι ακόμα από τον δίσκο αυτόν κάτι. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα κομμάτια, τουλάχιστον στο YouTube. Δύο έχω αναρτήσει και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε και να τα δείτε και εκεί. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ στο Radio Bird, στο φιλόξενο ραδιοπούλι, Συμφωνία Απονότες, Λάμπης Βασιλάτος, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή ή μέχρι τη 1 το μεσημέρι όσοι μας ακούτε σε επανάληψη την Κυριακή. Colin James. Real stuff.

Real Stuff από τον Colin James, από ένα δίσκο εκεί της δεκαετίας των 90, πολύ ωραίος και αυτός, ο δίσκος Bad Habits. Άντε σας κάνω την χάρη, όχι ότι εγώ δεν θέλω να ακούσω. Λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των Rolling Stones, Rough and Twisted.

Στο στούντιο τουλάχιστον σας φαίνονται ότι αυτή είναι 80 χρονών και τόσο έχει πάει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Και κάπου εκεί ακολουθεί ο Ron Wood και όλοι οι άλλοι. Καλά, ο Charlie μας άφησε. Λοιπόν, από τις ξένες γλώσσες λοιπόν και όχι τις κακές γλώσσες, Foreign Tongues, 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ενός συγκροτήματος. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλο συγκρότημα που θα ξεπεράσει τους Rolling Stones και δεν αναφέρομαι στη διάρκεια μόνο. Λοιπόν, για πάμε τώρα, πού αλλού σας έχω τώρα. Πάμε στον... το φέρουμε και λίγο προς το blues γιατί υπάρχει λόγος. T-Model Ford, She Ain't None of Yourn. Ο τίτλος του δίσκου από το 2000, πάμε να ακούσουμε Chicken Headman. Από τον T-Model Ford, ένας πανέμορφος μαύρος που έλεγε κάποιος κάποτε.

Το μοντέλο T της Ford, της μεγάλης αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας, ήταν το πρώτο, το πιο διαδεδομένο εμπορικό τέλος πάντων αυτοκίνητο, διότι ο Ford ήταν αυτός που σκέφτηκε και έβαλε τα αυτοκίνητα σε σειρά παραγωγής, οπότε μείωσε πολύ το χρόνο και το κόστος κατασκευής και ουσιαστικά με το T-Model έκανε ένα οικονομικό μοντέλο για να το αγοράσουν οι Αμερικάνοι κάπου εκεί στο Μεσοπόλεμο, είχαμε και την κρίση κτλ. Λοιπόν, το εμπνεύστηκε λοιπόν αυτό ο James Lewis Carter Ford και έβαλε το παρατσούκλι T-Model Ford. Ακούσαμε το Chicken Headman. Πάμε να ακούσουμε κάτι από George Thorogood και τους Destroyers. Δίσκος Move It On Over 1978. Πάμε να ακούσουμε That Same Thing.

That Same Thing, George Thorogood and the Destroyers, μέσα από τον δίσκο Move It On Over του 1978. Buy Me A Dog. Yeah. Duke Robertland.

Duke Robillard, ένα σχήμα, ένας καλλιτέχνης από τους πολλούς των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζουν rock blues. Πάμε Ιρλανδία μεριά, μέσα από έναν εξαιρετικό δίσκο, μια συνεργασία των U2 και του BB King. When Love Comes to Town, μέσα από το Rattlingham, εξαιρετικός δίσκος.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πανώτες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

μετά τους U2, την Effie και τον BB King στον Jimmy Vo. Just Like Patty. Μέσα από την προσωπική δουλειά του Jimmy Vo, το Strange Pleasure.

από το 1994 μας έρχεται αυτή η δουλειά του Jimmy Vo, Just Like Patty. Πάμε πάλι σε μια καινούργια δουλειά. Σας έχω πει για τη Lucinda Williams, θα υποστείτε άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο που έβγαλε τώρα το 2026 νομίζω, ναι. Worlds Gone Wrong είναι ο τίτλος του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε το Freedom Speaks. Γενάρη του 26 βγήκε ο δίσκος.

Σας έχω πει αρκετά πράγματα για τη Λουσίνα Ουίλιαμς. Τα τελευταία χρόνια την ανακάλυψα κι εγώ. Και αυτό είναι και το ωραίο με τη μουσική και γενικότερα με τις τέχνες, ότι δεν τα μαθαίνεις, συνεχίζεις μάλλον να μαθαίνεις συνέχεια μέχρι να φύγεις από αυτό το κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ωραίος αυτός ο δίσκος του 2026 της Lucinda Williams, Freedom Speaks ακούσαμε, και πάμε σε ένα δίσκο live του 2002. Paul Lamb and the King Snakes, live Μάιο του 2002, παρακαλώ, στο 100 Club. Ακούσουμε το κομμάτι No Glue in the World. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, τίποτα στον κόσμο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Μόνο συμφέροντα και τίποτα άλλο, και χρήμα.

No Glue in the World από Paul Lamb και King Snakes από αυτό το live του 2002. Και από αυτό το live να σας θυμίσουμε λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο οι φίλοι μας οι Blues Wire με αρκετό ακόμα κόσμο και δεν ξέρω τι άλλο jam θα γίνει εκεί, βρίσκονται στο Κύτταρο, αλλά την Κυριακή θα είναι εδώ κοντά μας, στο Μπόκας παρακαλώ, στην Πάτρα. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Ηλία Ζάικο που έχει κάνει έτσι αρκετό σουξέ, ας πούμε, Foolish Pride ή αλλιώς The Frog, μέσα από τον δίσκο Hobo Street.

Για τους φίλους εκεί κοντά λοιπόν στην Αθήνα, στο Κύτταρο, αύριο Σάββατο 9 Μαΐου θα παίξουν οι Daddy's Work Blues Band. Χαιρετίσματα στο Γιάννη Παχίδη. Είναι πολύ ωραία μπάντα και η Daddy's Work. Και θα είναι και special guest ο Μανώλης Βουράκης, που είναι Μανώλης Βουράκης, γιατί δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Παλιός και αυτός συνεργάτης των Blues Wire. Για εμάς εδώ που είμαστε στο Far West, στο West Coast, εδώ της Πελοποννήσου, στο Μπόκας, πιο κοντά εδώ στην Πάτρα, ελεύθερη είσοδο στο Μπόκα, στο Κύτταρο 13 ευρώ η προπόληση, 15 στο ταμείο. Τα αγαπάμε πολύ αυτά τα παιδιά, τι να κάνουμε. Swang, από τον άλλο δίσκο. Από το Νόσο.

Λοιπόν, αυτά για τους φίλους μας, τους Blues Wire. Το blues στην Ελλάδα ξεκινάει και τελειώνει στους Blues Wire. Μια συνεργασία που πραγματικά, μια συνεργασία μέσα εδώ στο 2026 που πραγματικά έχει εκπλήξει. Massive Attack με Tom Waits. Ευχαριστώ τον φίλο τον Βαγγέλη Χαλκιά, από αυτόν το πρώτο άκουσα. Παλιό συμπαραγωγό στο μεταδεύτερο, τώρα στο Strum Radio ο φίλος ο Βαγγέλης. Boots on the Ground, το κομμάτι είναι γραμμένο για τον θάνατο του Floyd Lee. Είναι ένα τραγούδι, ένα κομμάτι διαμαρτυρίας. Big legs dangle from-

θυμάσαι το σκηνικό με τον αστυνόμο που πάταγε με την πότα του εκεί μετά στον μαύρο που είχαν συλλάβει. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Και τελικά έφυγε από ασφυξία. Τι έφυγε. Είμαστε σε ένα κόσμο εξαιρετικό.

0: on the ground.
1: Εξαιρετική συνεργασία Tom Waits και Massive Attack, Boots on the Ground. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Ένας ακόμα τραγουδοποιός, Kenny Wayne Shepherd, μέσα από τον εξαιρετικό του δίσκο Led Better Hates. I'm leaving you.

I'm Leaving You, Commit a Crime από τον Kenny Wayne Shepherd. Από μια δουλειά, τέλος πάντων μην το ψάχνω τώρα να σας πω ποια χρονιά. Πάμε, πού να πάμε τώρα. Λοιπόν, καινούρια δουλειά, Willie Nelson, κλεισμένα 93 παρακαλώ. Ο Willie Nelson, αν ψάξετε την δισκογραφία του θα δείτε ότι τουλάχιστον τα κύρια άλμπουμ του φτάνουν πάνω από 100. Μέσα από τον δίσκο λοιπόν Dream Chaser ακούμε το ομώνυμο κομμάτι που βγήκε τώρα το 2026. Αϊθαλής Willie Nelson 93. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Υπέροχος ο Willie Nelson, τι να πεις για αυτόν, μια τεράστια ιστορία. Dream Chaser από τον ομώνυμο δίσκο, παρακαλώ, που βγήκε εδώ και λίγο καιρό.

Έχουμε περάσει στον Greg Allman. Προσωπική δουλειά, το Laid Back. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Greg Allman, το Midnight.

Δίσκος έντονα επηρεασμένος, αν θυμάμαι καλά, τον είχε αφιερώσει όλο στον αδελφό του, τον Dwayne, που πρόσφατα είχε φύγει με εκείνο το δυστύχημα, τέλος πάντων σκοτώθηκε τότε με την μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην ρίξουμε και το ρυθμό, πάμε εδώ, Mexican Blackbird, μέσα από το Fandango των ZZ Top, αυτή την καταπληκτική δισκάρα.

0: Ετοιμάσου.
1: Λοιπόν, ήταν η ZZ Top και το Mexican Blackbird. Μια και είμαστε στο Ραδιοπούλη, την επόμενη φορά ετοιμαστείτε να ακούσετε και το Thunderbirds. Λοιπόν, είπαμε ότι παίζουμε με φυσικό προϊόν εμείς εδώ, οπότε γι' αυτό και αυτά τα προβληματάκια. Πάμε εδώ τώρα. Love and happiness, love and happiness με την Etta James. Something going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Από τους τελευταίους δίσκους της Etta James, το The Right Time.

Love and Happiness. Όχι και από τους τελευταίους δίσκους, για να μην σας λέμε τέλος πάντων χαζομάρες. Έβαλε καμία δεκαπενταριά ακόμα μετά. Αυτός είναι από το 1992. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, φίλοι και φίλες. John Primer, Lowhorn Special, έτσι για να χορέψουμε και λίγο Παρασκευή βράδυ.

John Primer, Lowhorn Special. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με Ted Nugent, έναν άλλον ακόμα τραγουδοποιό, κιθαρίστα, πώς τον... συγγραφέα κομματιών, writer song, τέλος πάντων song. Από το 1975, Ted Nugent, από τον ομώνυμο δίσκο, δεν είναι ο πρώτος, είναι ο πέμπτος, έκτος, κάπου εκεί. Hey baby, το τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

Hey Baby από τον Ted Nugget. Τελευταίο κομμάτι έτσι για να σας αφήσουμε με μια blues διάθεση. Μαρία Μουλντάου, μια γυναικεία φωνή. Meet me where they play the blues, ο

Ήταν η εκπομπή Συμφωνία από Νότες εδώ στο Radio Bird. Λάμπης Βασιλάτος στην επιμέλεια της μουσικής, στο μπλα μπλα. Σε ό,τι βγήκε καλό και κακό στον αέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας είπα για το live των φίλων στο Κύτταρο και την Παρασκευή και την Κυριακή εδώ η κοντινή στο Μπόκας, στη Μπάτρα. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, πάλι μαζί για μια ώρα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη, είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο».

Απόψε η εκπομπή φιλοξενεί την πρώτη της συνέντευξη. Είναι επιθυμία μου όλοι να έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε με το ακροατήριο της εκπομπής τις ιστορίες σας. Σας προσκαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μου.

0: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση.
1: Φυσικά.
0: Πες μας κάτι για σένα, να δώσουμε στους ακροατές την εικόνα σου.
1: Φυσικά, με λένε Αλέξανδρο, είμαι 19 ετών. Ζω Νέα Υόρκη και σπουδάζω τώρα παγκόσμια υγεία στο Πανεπιστήμιο.
0: Όμορφα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που είναι πιο συναρπαστικό στη ζωή σου, ναι?
1: Ναι, φυσικά, ότι κάνω ταϊκβοντό. Βρήκα μια απασχόληση που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Σε ποια ηλικία το ξεκίνησες?
1: 11 ετών. Ήμουν 11, περίπου 11 ετών όταν ξεκίνησα.
0: Και προχώρησες γρήγορα.
1: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ, επειδή ήμουν σε ένα περιβάλλον με πάρα πολύ πειθαρχία. Τα παιδιά γύρω μου, τριγύρω μου, είχαν πολύ πειθαρχία και δεν... Και είχαμε όλοι το ίδιο σκοπό, να προχωρήσουμε στο ταϊκβοντό. Και στα 13 μου πήρα μαύρη ζώνη και ακριβώς μετά έγινα εκπαιδευτής.
0: Πολύ όμορφα. Και ζούσες αλλού, σε εκείνη την ηλικία μετακινήθηκες στη Νέα Υόρκη. Πόσο ήσουν όταν μετακομίσατε στη Νέα Υόρκη?
1: 14.
0: Μάλιστα. Και συνέχισες το ταϊκβοντό?
1: Ναι, βρήκα άλλη σχολή και συνέχισα.
0: Συνέχισες να διδάσκεσαι, αλλά έγινες και εκπαιδευτής.
1: Σωστά.
0: Πώς είναι να είσαι εκπαιδευτής, να μεταλαμπαδεύεις στους άλλους ανθρώπους, σε άλλα παιδιά, μικρότερα ή και μεγαλύτερα?
1: Και τα δύο. Μου αρέσει επειδή μπορώ να διδάσκω με το δικό μου στυλ, με το δικό μου χιούμορ. Και το να κάνω αυτό και να τους δω να γελάνε καθώς διδάσκω το μάθημα, μου αρέσει.
0: Πώς συνδυάζεται η πειθαρχία με το χιούμορ?
1: Με μικρή ποσότητα. Το χιούμορ είναι κατάλληλο για ταϊκβοντό και για οτιδήποτε, αλλά και το ταϊκβοντό κυρίως από τη δική μου εμπειρία. Επειδή με το χιούμορ μπορείς να αλλάξεις, να κάνεις κάτι σοβαρό, πιο διασκεδαστικό. Να το πούμε έτσι.
0: Βάζεις λίγο χιούμορ την ώρα που δίνεις οδηγίες στους μαθητές σου και αυτό τους βοηθάει να εκτελέσουν πιο όμορφα την άσκηση?
1: Ναι. Ναι.
0: Θα σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αρχή του ταϊκβοντό που σε συνοδεύει εσένα και σε άλλα πεδία της ζωής σου, εκτός προπόνησης.
1: Θα έλεγα ότι πάντα είχα πάρα πολύ πειθαρχία στη ζωή μου, αλλά το ταϊκβοντό ήταν μια καινούργια αρχή, μια καινούργια αυγή για μένα, επειδή μπορούσα να βρω άλλους με τους οποίους μπορούσα να συνδυάσω πάρα πολύ τον εαυτό μου και έκανα και πολλούς φίλους. Και σε άλλα αθλήματα μερικές φορές υπάρχει πάρα πολύ δράση και δράμα επειδή θέλουμε όλοι να γινόμαστε καλύτεροι για τους εαυτούς μας. Αλλά στο ταϊκβοντό έχουμε όλοι ένα κοινό σκοπό. Το να προχωρήσουμε μαζί. Να πάρουμε όλοι μαύρη ζώνη και να προχωρήσουμε όλοι μαζί στον πιο προχωρημένο επίπεδο στο ταϊκβοντό.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στη φιλοσοφία του ταϊκβοντό.
1: Ναι.

0: Θα έλεγες ότι αυτή η φιλοσοφία του Ταϊκβοντό, του να πάμε όλοι μαζί μπροστά, βοηθάει τα παιδιά από μικρά, αλλά βοηθάει και τους ενήλικες?
1: Σίγουρα. Με τα παιδιά τους βοηθάνε, επειδή πολλά έχουν αδέρφια. Μερικές φορές δεν έχουν πολύ καλές σχέσεις ανάμεσά τους πριν το Ταϊκβοντό, αλλά μετά μαθαίνουν ότι μπορούν να προχωρήσουν μαζί, αν και έχουν μια μεγάλη διαφορά ηλικίας, μπορούν να προχωρήσουν. Και το ίδιο για τους ενήλικες που έχουν, τα ζευγάρια κυρίως, που έχουν διαφορές, αν προχωράνε μαζί στο Ταϊκβοντό, μπορούν και να προχωράνε μαζί και στην αληθινή ζωή.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχεις δει λοιπόν οικογένειες να φτιάχνουν οι σχέσεις τους αφού ξεκινάνε το Ταϊκβοντό.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι έχεις μια ωραία ιστορία από την εμπειρία σου στο Ταϊκβοντό, μια συγκινητική ιστορία, και θα ήθελα να τη διηγηθείς ολόκληρη μόνος σου, χωρίς να παρέμβω με ερωτήσεις.
1: Φυσικά. Υπάρχει ένα παιδί που τώρα είναι 11 χρονών, πριν όμως ήταν 7 χρονών όταν τον γνώρισα. Είναι μοναχοπαίδι και ζει μόνο με τη μητέρα του, επειδή έχασε τον μπαμπά του όταν ήταν 7 χρονών. Και όταν τον γνώρισα, είχε μόλις πεθάνει ο μπαμπάς του. Το έμαθα μετά ότι ήταν μόνο με τη μαμά του, και από τότε ήθελα να περάσω πιο πολύ χρόνο μαζί του, να το βοηθήσω με το Ταϊκβοντό και με άλλα θέματα που γίνονταν στη ζωή του. Και επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα, είναι αυτός Γάλλος και μιλάω και εγώ γαλλικά, μιλάμε μαζί στην ίδια γλώσσα και μπορούμε
0: στη μητρική του γλώσσα, οπότε αυτό είναι πολύ βοηθητικό για αυτόν.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και ναι, από τότε είχαμε γίνει αδέρφια.
0: Mm-hmm.
1: Μου λέει, μια μέρα μου είπε ότι είμαι ο αδερφός του, και είμαι πολύ χαρούμενος που νόμιζα ότι ήμουν σαν οικογένεια για αυτόν. Και αρέσω πολύ στη μαμά του. Με αγαπάει mm-hmm. πάρα πολύ, και εγώ την αγαπάω φυσικά.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια.
0: Σαν μια μεγάλη οικογένεια. Έχετε γίνει οικογενειακοί φίλοι τώρα.
1: Ναι.

0: Αλέξανδρε, γνωρίζω ότι ξεκίνησες να προσφέρεις εθελοντικά τις υπηρεσίες σου στη σχολή και στη συνέχεια είσαι εργαζόμενος εκεί και μάλιστα πρόσφατα έγινες διευθυντής ενός τμήματος. Πώς τα κατάφερες να εξελιχθείς έτσι γρήγορα?
1: Έκανα λοιπόν εθελοντισμό για περίπου 2 χρόνια και τότε ο διευθυντής είδε ότι είχα πάρα πολύ πειθαρχία και ότι ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω αυτό που κάνω. Και μια φορά με χάλασε στο γραφείο του και μου είπε ότι ήθελε να με πάρει ως εργαζόμενο. Mm-hmm. Είπα με πολύ χαρά ότι ναι, πολύ ευχαριστώ, θα πάρω τη δουλειά. Μετά από πολύ λίγο, μετά από 2 μήνες, μου έδωσε τον ρόλο του διευθυντή του τμήματος Μαύρης Ζώνης. Mm-hmm. Και βοηθώ επίσης τα παιδιά που έχουν τη ζώνη πριν Μαύρη Ζώνη να πάρω τη Μαύρη και από τότε είναι μέλος του τμήματός μου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ξεκίνησες λοιπόν τον εθελοντισμό σε ποια ηλικία?
1: 14 χρονών.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα. Ναι. Και σε ποια ηλικία άρχισες να εργάζεσαι?
1: 17.
0: Μάλιστα. Φυσικά είμαι απασχόληση. Έτσι, γιατί έχεις και τις σπουδές σου.
1: Ναι, έχω τις σπουδές μου.
0: Αλλά γεμίζουν οι μέρες σου και με τα μαθήματα και με το ταεκβοντό και με τα μαθήματα της σχολής και με το ταεκβοντό. Σου αρέσει αυτό? Σου αρέσει που έχεις γεμάτο το χρόνο σου? Δεν θα ήθελες να έχεις ελεύθερο χρόνο?
1: Έχω ήδη ελεύθερο χρόνο κάθε Σάββατο, αλλά μου αρέσει να έχω, να έχω πολλές απασχολήσεις, επειδή έτσι έχω κάτι να κάνω και δεν μένω στο γραφείο μου να κάνω οτιδήποτε. Έχω κάτι να κάνω, έχω φίλους με τους οποίους μπορώ να μιλήσω.
0: Σου αρέσει να βγαίνεις από το σπίτι και να δραστηριοποιείς έξω?
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, πάρα πολύ.
0: Πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλή πρόοδο, καλή πορεία στη ζωή σου και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε πάλι σύντομα κοντά μας να μας πεις μια από αυτές τις ιστορίες που ζεις εκεί.
1: Με βεβαιότητα, ναι.
0: Γεια σου λοιπόν.
1: Τα λέμε.
0: Γεια σου.

Φίλες, είμαι η Έγλη, είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Ο τίτλος της εκπομπής είναι επίσης και τίτλος της ομιλίας που παρουσιάζω αυτή την εποχή ως έναρξη των μαθημάτων περί αυτογνωσίας και εφαϊζωίας, τα οποία από πέρσι συσχετίζονται και με μαθήματα δημιουργικής γραφής, με πρόθεση, στόχο και σκοπό την έκδοση βιβλίων από τις εκδόσεις Ευχρήστος.

Μια καλή φίλη μου είπε πρόσφατα: «Όλο για τον έρωτα μιλάς, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές αγάπης, πολύ ωραίες μορφές αγάπης».

Κι εγώ έψαξα και βρήκα τη λιακάδα της αγάπης να κυλά το φως της και μέσα σε άλλες λέξεις. Ακεραιότητα, ελευθερία, ευγένεια, εφροσύνη, καλοσύνη, πειθαρχία, χάρης.

Και υπάρχουν σκέψεις που απλώνουν καλοσύνη στην καρδιά. Η καρδιά ανοίγει και χωρά όλον τον κόσμο. Είναι μόνο μια καρδιά, μόνο μια λιακάδα και φρένει το σύμπαν ολόκληρο.

και παρακινεί τον άνθρωπο να βγει στη ζωή, να γιορτάσει τη ζωή, να κινήσει και να ζήσει, να συγχωρήσει και να ζήσει, με προθυμία και χαρά, με χαρά και χάρη. Αυτό είναι το μόνο μυστικό.

Βγαίνεις στον δρόμο της ζωής με ευγένεια και τα αστέρια βγαίνουν να σε συναντήσουν, διότι όλα τα πλάσματα και τα πράγματα είναι ερωτευμένα με σένα, άνθρωπε, και όλες οι δυνάμεις περιμένουν το καλεσμά σου.

Όλοι έχουμε έναν άγγελο εντός μας. Πειθαρχεί και περιμένει να ακούσει το όνομά του, να φυπνιστεί, να ενεργοποιηθεί, να αναλάβει δράση για μας, για να πραγματοποιήσει τα όνειρά μας.

περιμένει να αποφασίσεις να αναρτήσεις τα φτερά σου στους ώμους και με ακέραιο το εσωτερικό σου φως να απογειωθείς για την ελευθερία, παρά το ελεύθυν όπου εράτης, εκεί που αγαπάς να 'ρθεις.

You were only waiting for this moment to arrive. Να δεις τον κόσμο και από τις δύο πλευρές. Να διακρίνεις ποια είναι τα δικά σου όνειρα. Να γνωρίσεις τη ζωή δημιουργώντας τον δικό σου κόσμο.

Φίλοι και φίλες, συνεχίστε να ακούτε διαλεκτή μουσική από το Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο. Θυμηθείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα ευγενικά και φρόσινα λόγια μας, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Cool
3: evening... Καλησπέρα φιλαράκια και καλό βράδυ. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη στις 23 Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά. Έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood. Μας έβρεξε, κατέβηκαν οι θερμοκρασίες, ό,τι πρέπει για καλό ραδιόφωνο και καλή παρέα. Μέχρι τις 10 μαζί, εδώ, ζωντανά, από το Βραχάτι.

Με αισιόδοξη διάθεση είπα να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή. Ήταν βέβαια η μοναδική Ζαζ και το Kevin Tra. Τραγούδι με αισιόδοξο μήνυμα, μιας και μας λέει ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τη ζωή και όσα φέρνει το αύριο. Βέβαια το αύριο από ό,τι φαίνεται δεν φέρνει και τόσο καλά πράγματα, αλλά είπαμε θετική ενέργεια, παιδιά. Αυτή είναι η Flavia Coelho και το Sunshine. Μια βραζιλιάνα καλλιτέχνη που δραστηριοποιείται κυρίως στην Γαλλία.

Θα πάμε τώρα στο 2005 να ακούσουμε ένα σουξέ που έπαιξε πολύ εκείνο το καλοκαίρι, το La Camisa Negra, δηλαδή το μαύρο πουκάμισο, με τον Juanes, μηνύματα και άλλα στο live chat. Καλησπέρα στο Λονίδα που από ό,τι βλέπω έστειλε τον πρώτο χαιρετισμό.

0: Το.
1: Και άλλο τραγουδάκι που αγαπήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, το 96 συγκεκριμένα, βγήκε το I Lost My Baby του Καναδού Jean Leloup. Στην Ελλάδα ακούστηκε πολύ λόγω μιας διαφήμισης. Τηλεφωνία ήταν, δεν θυμάμαι.

Και από τον Καναδά θα έρθουμε στη Μεσόγειο να ακούσουμε ένα αγαπημένο του ελληνικού κοινού, τον Νίνο Καροτόνε. Διασκευάζει το παλιό κλασικό Σάπορο Ντιμάρι με το δικό του τρόπο. Κυκλοφορεί το 2000. Ο Τονίνο, που είναι Ισπανός βέβαια.

Καλησπέρα και στην Νικολέτα που ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Άλλος ένας αγαπημένος του ελληνικού κοινού είναι ο Μάνο Τσάο. Εδώ σε ένα τραγούδι που μιλάει για μια γειτόνισσα που κάνει τον κόσμο να φαίνεται λίγο πιο όμορφος. Όλοι έχουμε ή είχαμε κάποτε μια όμορφη γειτόνισσα, οπότε μπορούμε να ταυτιστούμε με τον καλλιτέχνη.

Ήταν ο Μάνου Τσάου, ο οποίος έχει συνεργαστεί και με Έλληνες καλλιτέχνες όπως με την Κλέλια Ρένεση που είχαν φτιάξει τους Τίποτα. Εδώ ακούμε την Ανατολή που συμμετέχει στα φωνητικά ο Σωκράτης Μάλαμας.

θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό.

Καλησπέρα και στη Νίκη που και αυτή μπήκε στην παρέα. Λοιπόν, μένουμε Ελλάδα. Θα ακούσουμε τους αγαπημένους μας, τους Λοκομότο, του Μάρκο Κούμαρη, που τους είδαμε πρόσφατα και στο Βραχάτι ζωντανά. Το τραγούδι παραδοσιακό, νησιώτικο, το διασκευάζουν. Μας θυμίζει καλοκαίρια, καΐκι μου, αϊ Νικόλα.

Σκηνή σαπούνι και δισκάκια ακούτε, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και αυτό το χειμώνα θα είναι κρεμασμένο ζωντανά και σήμερα από το Βραχάτι και αλλάζουμε στυλ να ακούσουμε το θρυλό της κιθάρας στον Κάρλο Σαντάνα μαζί με τους Μανά, το τραγούδι από το Supernatural, βραβευμένο το 2000 και πολύ αγαπημένο Corazón Espinado, δηλαδή αν θυμάμαι καλά σημαίνει αγκάθινη καρδιά.

Αυτό ήταν ο τεράστιος Κάρλος Σαντάνα. Θα ακούσουμε μια διασκευή για τη συνέχεια ενός τραγουδιού που το είχαμε μάθει από έναν άλλον τεράστιο κιθαρίστα, τον Τζίμι Χέντριξ. Μόνο που εδώ το Hey Joe το ακούμε όπως το έκανε μεξικάνικο, θα έλεγα, ο Willie DeVille. Το Hey Joe λοιπόν σε Latin version από τα 1992.

φεύγουμε από το Heizo και πάμε στον Devendra Banhart. Το κομμάτι λέγεται Carmencita και ουσιαστικά μια μυστηριώδη γυναικεία φιγούρα που ο τραγουδιστής, ο δημιουργός τέλος πάντων, προσπαθεί να την πείσει να μην ακολουθήσει τον κακό το δρόμο. Μεταξύ, πριν στους στίχους του Heizo υπήρχε αναφορά σε ένα Hagman, έτσι. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Αλλά δεν ήμουν εγώ.

Ακούτε πάντα Radio Bird, ραδιοπούλη δηλαδή. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμωνιάτικο πρόγραμμα και η παραγωγή και αυτοί όσοι δεν ξεκίνησαν πρόκειται να ξεκινήσουν τις επόμενες μέρες. Θα πάμε μέχρι την Κούβα σήμερα. Το μουσικό μας ταξίδι πηγαίνει πότε σε μία Ήπειρο και πότε στην άλλη. Να ακούσουμε τον περίφημο Compa y Segundo στο θρυλικό Hasta Siempre Comandante Che Guevara.

Μένουμε σε ήχο από την Κούβα, μόνο που εδώ προσθέτουμε και στοιχεία σκα. Το σκόντμα λέγεται σκα κιουμπάνο. Το δημιούργησε ένας Βρετανός παραγωγός, ο Νατιμπό, σε συνεργασία με Κουβανούς μουσικούς. Ακούμε το τσάνγκο.

10 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10 και τώρα συνειδητοποίησα, ψάχνοντας λίγο τις πληροφορίες μου, τις μουσικές, ότι έχουν γενέθλια σήμερα δύο μουσικοί μου ήρωες, ένας Έλληνας και ένας ξένος. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Σήμερα λοιπόν γίνονται 77 ετών ο Κώστας του Νας αλλά και ο Μπρους Σπρίγκστιν. Χρόνια τους πολλά, να είναι γεροί, να τους βλέπουμε στη σκηνή. Το Μπρους είναι λίγο δύσκολο, τον Κώστα λίγο πιο εύκολο. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Η κουβανέζικη μουσική έχει ανακατευτεί με διάφορα άλλα είδη και το αποτέλεσμα πολύ συχνά είναι ενδιαφέρον. Ακούμε τους Ορίσσας, οι οποίοι προσθέτουν στοιχεία hip-hop. Το κομμάτι λέγεται Havana 1957, δηλαδή πριν την Επανάσταση.

Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Τελευταίο τραγούδι είναι ουσιαστικά δύο τραγούδια του Bob Marley από τους Playing for Change. Αυτό το concept που δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια πριν, νομίζω κάπου στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000, 2009 βλέπω εδώ στις πληροφορίες μου. Μαζί τους είναι ο Bono, Work and No More Trouble για το φινάλε. Θα τα πούμε αύριο στις 9, ίσως ελληνικά, ίσως ξένα, θα δούμε. Αύριο θα αποφασίσω. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Είμαι η στοργή.
1: Η στοργή.
0: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
1: Είμαι το δάκρυ από το βλέφαρο.
0: Είμαι ο άνθρωπος
1: που ενόχλησε το σύμπαν.
0: Είμαστε εμείς. Μια σταγόνα νερό
1: στον ωκεανό είναι πιο μεγάλη από τις γης στο σύμπαν.
0: Και βοηθούμε το δειλινό.
1: Θεέ μου ζωή.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας, τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Beats please, Saddam. Λάβαρα και μπαρακλάβα. In C minor.
2: Rest in peace, Matt Clip.

Beach Please, Saddam, Λάβαρα και Μπαλακλάβα, in C minor, κίτρινα φώτα στο ομώνυμο.

αλλά έχω τις σιωπές στόλισαν το είναι μου. Σαν από χρόνια να τα ξέρω αυτά τα φώτα. Κίτρινα φώτα στόλισαν τις μέρες και τις νύχτες μου. Σε κίτρινα φώτα κρύφτηκα και χάθηκα.

όλα τα ξέρει. Γλυκά τα καλύπτει, τα κάνει ομαλά. Η άσφαλτος λέει πως όλα τα ψάρια κάτω απ' την άσφαλτο είναι νεκρά. Η άσφαλτος λιώνει και βγάζει ρητίδες, διαστρέφει τα πάντα για να βγάλει λεφτά. Η άσφαλτος λέει πως όλες οι ελπίδες

Kill the Cat, ραντεβού στη φωτιά. Εμείς το ραντεβού μας είναι κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατογύρω 5. Σομπαναλέιβ, Κορνιλία.

Κορνίλια, η όμορφη μικρή τσομπάνα από τους Τσομπαναρέι. Άλφαν 205 βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Ανδρέας Ατσί, για μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα.

Ανδρέας Ατσί για μια πατρίδα που δεν σου έδωσε τίποτα. Σταμάτης Μορφωνιός, Virality.

0: έσκασε νέο τρέντ, καινούρια ευκαιρία. Να πούμε κάτι και να γράψουμε ιστορία. Μα όμως πώς γίνεται με τόση ευαισθησία να στέκονται όρθια ακόμα τα θηρία. Προστάριδες στα δίχτυα, άφαντοι στον αγώνα, μέντορες με ανάστημα, λίγο πάνω από το χώμα. Σαν influencers πολεμούν στα μαρμαρένια λόνια και giveaway δίνουνε της λευτεριάς τα κλόνια.
1: Σταμάτης Μορφωνιός, Βαϊράλιτη, Μαζόχα, το τελευταίο βράδυ της γης.

Lost Bodies, Coup Parisien, Night Stalker παίρνουν σειρά και Heavy Tripping. Α 205, βράχος είναι και κιλά. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη στα 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5 η ώρα, πάντα μέσα από το Radio Bird.

0: Ήταν η Planet of Zeus, Them Nights, ήταν Ορφάν 205, η εκπομπή Βραχοσνίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν η Μαύρη Παλήρια και θα έρθω να σε βρω. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία παιδιά, πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.
1: Ναι αγαπημένη μου, πολύ πριν σε συναντήσω εγώ σε περίμενα. Πάντοτε σε περίμενα. Σαν ήμουν παιδί και με έβλεπε λυπημένο η μητέρα μου, έσκυβε και με ρωτούσε, τι έχεις αγόρι μου. Δεν μίλαγα. Μονάχα κοίταζα πίσω από τον ώμο της έναν κόσμο άδειο από σένα. Και καθώς πηγαίνω έφερνα το παιδικό κονδύλι, ήταν για να μάθω να σου γράφω τραγούδια. Όταν ακούμπαγα το τζάμι της βροχής, ήταν που αργούσες ακόμα. Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, ήταν γιατί μου λείπανε τα μάτια σου. Και όταν χτύπαγε η πόρτα μου κι άνοιγα, δεν ήταν κανείς. Κάπου όμως μες στον κόσμο, ήταν η καρδιά σου που χτυπούσε. Έτσι έζησα πάντοτε. Κι όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά, θυμάσαι, μου άπλωσες τα χέρια σου τόσο τρυφερά, σαν να με γνώριζες από χρόνια. Μα και βέβαια με γνώριζες, γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά μου, αγαπημένη μου.

0: Σ' αγαπώ.
1: Γιατί εγώ, αγαπημένη, σου χρωστάω κάτι πιο πολύ από τον έρωτα. Εγώ σου χρωστάω το τραγούδι.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες του Radio Bird. Είμαι Ανέστης και πάλι εδώ μαζί σας από το Περιστέρι και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Εδώ αποκλειστικά στο Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Το online καταφύγιο κάθε ανήσυχου αυτιού. Εδώ που κάθε απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα, ανοίγω μουσικά μονοπάτια χωρίς πηξίδα. Σε ένα μουσικό ταξίδι, όπου κάθε τραγούδι συνδέεται με το επόμενο. Ή που προσπαθεί. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «Electric Fogs and Stars». From Progressive Rock to Electric House, δηλαδή ηλεκτρικές ομίχλες και άστρα από την προοδευτική rock μέχρι το ηλεκτρικό house. Απόψε λοιπόν θα κάνουμε μια βόλτα σε ένα διαφορετικό ηχητικό σύμπαν. Πού συναντιέται το Progressive Rock με το ηλεκτρικό rock? Τι σχέση έχει ο Jean-Luc Bondy με τον David Bowie? Απόψε θα ταξιδέψουμε σε μια ατμόσφαιρα ομίχλης, λέιζερ και εσωτερικών τοπίων. Μια εκπομπή που όσους αγαπούν τις μεταμορφώσεις, τα σύννεφα και τα χρώματα τα οποία ακούγονται. Ξεκίνησα λοιπόν την εκπομπή με το κομμάτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τον τίτλο «Πούλσα» από τα 1996, το οποίο είναι μια υπενθύμηση ότι η μουσική μπορεί να είναι επιστήμη αλλά και όραμα.

και από τον Βαγγέλη Παπαθανάσιο και το Pulsar από τα 1976 θα πάμε στο Γάλλο βιολιστή Jean-Luc Ponty, ο οποίος συνδυάζει jazz, rock και ηλεκτρονικά τοπία σε έναν ήχο απόκοσμο, σαν όνειρο μέσα σε καθρέφτη. Θα ακούσουμε το Mirage από τα 1977 και μέσα από το άλμπουμ Enigmatic Ocean.

Ήταν ο Ζαν Λουκ Ποντί και το Μιράζ από τα 1977. Και πάμε από τον ήχο τώρα του βιολιού σε έναν άλλον μάγο του Synthesizer, τον Ζαν Μι Σεζάρ, σε έναν από τους θεμελιωτές της ηλεκτρονικής μουσικής. Ο Ζαν Μι Σεζάρ δεν γράφει απλώς ήχους, δημιουργεί κόσμους. Και όταν τον ακούς, δεν βλέπεις πια τον κόσμο όπως πριν. Ακούσουμε το Oxygen από τα 1976.

Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, που μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας σε πραγματικό χρόνο μέσω του chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Η σημερινή εκπομπή έχει σαν θέμα τις ηλεκτρικές ομίχλες και άστρα, από την προοδευτική ροκ μέχρι το ηλεκτρονικό χάος. Ήταν ο Ζάρμι Σεζάρ και το Oxygen μέρος 4 από τα 1976. Κάποιοι λένε πως η μουσική δεν έχει πατρίδα, αλλά κάθε τόπος της δίνει άλλη υφή, άλλη πνοή. Από τη Γαλλία του Ζάρμι Σεζάρ στην αέρινη μελαγχολία των Σαντρόους, από τα ατμοσφαιρικά στις πρώτες προοδευτικές νότες της Γαλλίας. Σαντρόους λοιπόν με το κομμάτι To Take Him Away από τα 1988. Η Σαντρόους, μια μπάντα άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά μοναδική, γυναικεία φωνητικά, που στροβιλίζονται με progressive rock, ρομαντισμός και δραματουργία.

Ακούσαμε τους Sand Rose στο To Take Him Away από τα 1988 και από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους. Και από την Γαλλία πάμε στην Αγγλία με μια νότα που στάζει πάγο. Θα πάμε να ακούσουμε τους Camel και το Ice από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ I Can See Your House From Here. Το Ice είναι σαν να βλέπεις τοπία μέσα από θολά τζάμια. Δεν έχει λόγια, αλλά λέει τα πάντα. Οι Camel φτιάχνουν μουσικές σιωπές. Ξέρετε, μερικές φορές νομίζω ότι η μουσική είναι σαν μυστικό που κάποιος σου ψιθυρίζει, αρκεί να είσαι ήσυχος για να το ακούσεις. Camel και Ice από τα 1979. Φορέστε ακουστικά

Μερικές φορές, το είπα και πριν, νομίζω ότι η μουσική είναι σαν μυστικό που κάποιος σου ψιθυρίζει, αρκεί να είσαι ήσυχος για να το ακούσεις. Και όταν η σιωπή μιλά, πάντα μου συμβαίνει με αυτό το κομμάτι των Camel Toys, νιώθω μια ανατριχίλα και υγρασία στα μάτια.

Επιστρέφω και πάλι στον Ζαν-Λουκ Ποντί, που είναι ο ίδιος μουσικός, αλλά σε άλλη διάσταση. Το βιολί του γίνεται φωνή άλλου κόσμου. Κάθε του νότα ένα μήνυμα παλού. Πόσες φωνές μπορεί να έχει ένα όργανο? Το βιολί του Ζαν-Λουκ Ποντί δεν μιλά, τραγουδά, φωνάζει, προσεύχεται. Είναι ωραίο να βλέπεις ένα καλλιτέχνη να μην φοβάται να πετά, να μην φοβάται την πτήση και να πλανάται. Ακούσουμε το Cosmic Messenger από τα 1978.

Ήταν ο Ζαν-Λουκ Ποντί με το Cosmic Messenger από τα 1978 και από τον διαστημικό αγγελιοφόρο, τον Cosmic Messenger, πάμε στο βλέμμα που τα βλέπει όλα. Θα ακούσουμε τους Alan Parsons Project στο Mama Gamma από τα 1982, ένα instrumental κομμάτι που μοιάζει με soundtrack για ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ. Οι Alan Parsons Project είναι τεχνίτες του αθέατου. Δεν ξέρω για σας, αλλά αυτά τα κομμάτια πάντα με κάνουν να φεύγω. Όχι πολύ μακριά, απλώς για λίγο κάπου αλλού. Mama Gamma από τους Alan Parsons Project.

Ακούσαμε το Mama Gamma από τους Alan Parsons Project από τα 1982 και εκεί εμφανίζεται ένα αστέρι του rock. Οι Barclay James Harvest υπενθυμίζουν γιατί κάποιοι τραγουδούν δυνατά τα όνειρά τους. Ακούσαμε το Rock and Roll Star από τα 1976 που είναι ένα τραγούδι φόρος τιμής στους ονειροπόλους, σε εκείνους που πίστεψαν ότι το rock μπορεί να αλλάξει τον κόσμο και ας μην τα κατάφεραν ποτέ. Barclay James Harvest και Rock and Roll Star τα 1976.

και αφού αποτίθηκε ο φόρος τιμής προς όλους τους ονειροπόλους με το κομμάτι των Buckley James Harvest Rock and Roll Star τα 1976, θα πάμε σε ένα κομμάτι που είναι μια συμφωνία από μόνη της. Ο Mike Oldfield εδώ υφαίνει ένα ηχητικό υφαντό που δεν εξηγείται, μόνο βιώνεται. Μουσική για μένα είναι να βλέπεις όνειρο ενώ είσαι ξύπνιος. Και απόψε είδαμε πολλά τέτοια. Θα ακούσουμε το Oma Down από τον Mike Oldfield και από τα 2009 από μια συλλογή του Mike Oldfield. Είμαι Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο που κάθε απόγευμα 6 με 7 εκτός από τις Τετάρτες παρουσιάζω την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Το θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με ηλεκτρικές ομίχλες και άστρα, από την προοδευτική ροκ μέχρι το ηλεκτρικό χάος.

Ακούσαμε το Madown από τον Mike Oldfield και όταν όλα σκοτεινιάζουν κάποιος εμφανίζεται και σου δείχνει τα αστέρια. Ο David Bowie με το τραγούδι Starman από τα 1972. Ο Bowie ήταν πάντα λίγο πιο μπροστά. Ο Starman είναι μήνυμα, είναι ελπίδα, είναι ραδιόφωνο που ψιθυρίζει λέγοντας «Δεν είσαι μόνος».

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Αφήσαμε το ένα τραγούδι να φέρει το άλλο και εμείς ακολουθήσαμε. Για το τέλος κάτι που μοιάζει με πτήση πάνω από τη γη. Και όπως οι λέξεις λιγοστεύουν, αφήνουμε τους Κάμελ να πούν την τελευταία. Ή καλύτερα να μην πούν τίποτα, γιατί υπάρχουν μελωδίες που είναι πιο εύγλωτες από κάθε φράση. Θα ακούσουμε όμως τους Κάμελ στο Airborne από το 1976. Απόψε ταξιδέψαμε σε ηλεκτρικές ομίχλες και άστρα, από την προοδευτική ροκ μέχρι το ηλεκτρονικό χάος. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο», που τα λέμε κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, 6 με 7 το απόγευμα, αποκλειστικά στο Radio Bird. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχουμε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνουμε. Ραντεβιό στην επόμενη διαδρομή. Μέχρι τότε θυμηθείτε, αν κάποτε χαθείτε, αφήστε τη μουσική να σας βρει ξανά. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.
2: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
3: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
2: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
4: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed!
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.
4: So hush.

0: then I can bring the curtain down.
1: And I'll be there.
2: Καλησπέρα. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Ακούτε την 536η εκπομπή Brain σας στο Radio Bird.
3: Με τον Θησέα.
2: Και τον Δημήτρη. Όλη μου την αγάπη στην Δανάη που μου λείπει πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή με τον Elvis Presley και το Bring the Curtain Down, το Epic Outro από τον δίσκο Epic Elvis Presley in Concert του 2026. Ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ και ένα εξαιρετικό άλμπουμ με μια νέα ματιά, νέες ενορχιστρώσεις στα πολύ γνωστά live που έκανε ο Elvis Presley στο Las Vegas, στο comeback του. Και πάμε τώρα στο Rondò Veneziano για να ακούσουμε το Giardino Incantato από το Casanova του 1985.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και πού βρισκόμαστε, Δησέα?
1: Στην Κοκκινοσκουφίτσα.
0: Στην Κοκκινοσκουφίτσα, όχι την Κοκκινοσκουφίτσα του παραμυθιού, αλλά την Κοκκινοσκουφίτσα, το μέρος και το μονοπάτι που ονομάζεται Κοκκινοσκουφίτσα, στην ορεινή Ναυπακτία και συγκεκριμένα κάπου ανάμεσα στην Ελατού και την Άνω Χώρα. Η Κοκκινοσκουφίτσα είναι μια διαδρομή την οποία ακολουθούν mountain bikes στους αγώνες που γίνονται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο εδώ. Είναι μια διαδρομή η οποία έχει απόσταση 2,2 χιλιόμετρα. Είναι κατηφορική 360 μέτρα, αυτή τη στιγμή είμαστε σε υψόμετρο 1430 μέτρα, κατεβαίνουν λοιπόν 360 μέτρα για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδρομή. Είναι μια, από όσο μπορώ να κρίνω χωρίς να είμαι ειδικός βέβαια, είναι μια αρκετά επικίνδυνη διαδρομή, έτσι. Μιλάμε για πολύ κατηφορικό δασικό μονοπάτι, το οποίο έχει πέτρες, έχει παντού, είναι δύσκολο μονοπάτι, δεν είναι εύκολο, και οι άνθρωποι που κάνουν αυτούς τους αγώνες, γιατί προδιετίας το 2024 που γυρίσαμε μάλιστα και μια ταινία εδώ, τα Χαμένα Διαμάντια, που κάποια στιγμή όταν απελευθερωθούμε από τον ζυγό τέλος πάντων που ζούμε θα μπορέσουμε να τη βγάλουμε και στο διαδίκτυο να τη δείτε, όπως και την πρώτη ταινία που είχαμε γυρίσει, που πώς λεγότανε?
1: Αποστολή στα Δρακόσπιτα.
0: Δύο ταινίες φαντασίας λοιπόν που έχουμε γυρίσει με τους ίδιους χαρακτήρες που έχουμε και στην καμπάνια που παίζουμε στο Dungeons and Dragons. Σας έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το παιχνίδι που παίζουμε, την καμπάνια που παίζουμε από το 2022. Έχουμε γυρίσει λοιπόν και δύο ερασιτεχνικές ταινίες, όχι 2 ώρες βεβαίως, όπως έχουμε δει να γράφεται σε επίσημο έγγραφο ψυχασθενών ανθρώπων. Έχουμε γυρίσει δύο ταινίες, η Αποστολή στα 300 που είναι γύρω στα 10 λεπτά και τα Χαμένα Διαμάντια γύρω στα 20-22, κάτι τέτοιο. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την περιοχή Κοκκινοσκουφίτσα, στο μονοπάτι Κοκκινοσκουφίτσα, έχουμε γυρίσει πάρα πολλές σκηνές από τη δεύτερη αυτή ταινία, τα Χαμένα Διαμάντια. Η περιοχή εδώ, να πούμε ότι δεν λέγεται επίσημα Κοκκινοσκουφίτσα, λέγεται Μεγάλη Βρύση. Όμως, εάν γκουγκλάρεις την περιοχή Μεγάλη Βρύση, ορεινή Ναυπακτία, σου βγάζει ένα άλλο μέρος, το οποίο είναι σε μια μισή ώρα απόσταση από εδώ. Είναι κάποιο χωριό, αν κατάλαβα καλά, που ονομάζεται Μεγάλη Βρύση. Με άλλα λόγια, η περιοχή εδώ δεν υπάρχει. Βρήκα μόνο ένα post σε ειδικό site για απορίες και τα λοιπά, ενός mountain biker, ο οποίος αναφέρεται εδώ στην διαδρομή. Όμως εδώ, η Κοκκινοσκουφίτσα, δεν είναι μόνο διαδρομή για να κάνουν αγώνες στα ποδήλατα όρους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τι άλλο είναι, τι βλέπουμε τριγύρω μας?
1: Είναι δε για να κάτσεις, να φας. Έχει ένα ωραίο κουκλάκι σε ένα δέντρο, η Κοκκινοσκουφίτσα.
0: Έχει μια πραγματική Κοκκινοσκουφίτσα κουκλάκι κολλημένο σε δέντρο, κλεισμένο μέσα σε plexiglass. Πραγματικά μπράβο σε όποιον σκέφτηκε να το κάνει αυτό.
1: Έχουμε δει και μέσα λίγες γατζουνιές όμως.
0: Το οποίο πέρσι λέγαμε ότι έγινε από την αρκούδα που φημολογούνταν ότι είχε φτάσει εδώ στην ορεινή Ναυπακτία, ε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ηρεμήσει από τότε. Ερχόμαστε εδώ και πάντα έχω το φόβο. Παρόλο που όλοι μου λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ δεν τους πιστεύω, γιατί αυτά που γίνονται με τα άγρια ζώα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δείχνουν ότι είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα πλήρως διεφθαρμένη ψευτών που λένε ψέματα απλά και μόνο για να βγάλουν λεφτά, μην ξεχνάτε ότι μεγαλώσαμε, η δική μας γενιά, δεκαετία 80 και 90, μεγάλωσε νομίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν καρχαρίες. Μόνο σκυλόψαρα, τα οποία νομίζαμε ότι είναι κάτι κουταβάκια με πτερύγια, ας πούμε. Μας κοροϊδεύανε ψηλό γαζί από το Υπουργείο Τουρισμού για να μην κοπεί ο τουρισμός. Και υπήρχαν πάντοτε στην Ελλάδα όχι απλά καρχαρίες, αλλά και λευκοί καρχαρίες. Πλέον έχει βγει στη βρώμα, είναι από τότε που ο καθένας μπορεί να τραβήξει βίντεο πάρα πολύ εύκολα. Έχουν βγει πάρα πολλά βίντεο που δείχνουν κανονικότατους καρχαρίες. Πέρσι πιάσανε λευκό καρχαρία στη Νότια Εύβοια και κάτι τέτοια. Τα ίδια συμβαίνουν και με τους λύκους και τις αρκούδες. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν για το πρόβλημα με τις αρκούδες στην Ελλάδα, προκειμένου με τους αρκτούρους και τους κροκοδιλούρους να βγάλουν εκατομμύρια ευρώ από τα ΕΣΠΑ. Φτάσαμε στην Ελλάδα που είχε μέχρι το 1990 είχε περίπου 80 αρκούδες σε όλη την Ελλάδα, φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε χίλιες, ενώ οι ειδικοί λένε ότι οι ιδιότοποι που έχουμε δεν σηκώνουν πάνω από 300 αρκούδες. Πρόκειται λοιπόν για μια παράκρουση, προκειμένου να πλουτίσουν κάποια άτομα, έχουμε δημιουργήσει μια κατάσταση παρακρουσιακή. Και όταν πάει κανένας από αυτούς που πλήττονται, ποιοι είναι αυτοί που πλήττονται, οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία, έτσι. Οι άνθρωποι που ζουν στην επαρχία, σε αυτά τα μέρη που πλέον όχι μόνο τους τρώνε τα ζώα όσοι είναι κτηνοτρόφοι, αλλά τους επιτίθονται κιόλας. Πέρσι σκοτώθηκε και άνθρωπος από αρκούδα, μην το ξεχνάμε. Πήγανε να το ρίξουν στο φίλο του, πήγανε να το ρίξουν αλλού, αλλά τελικά φάνηκε και από το βίντεο ότι η αρκούδα τον οδήγησε στο να πέσει στον κρεμό ο άνθρωπος για να γλιτώσει από τα νύχια της και τα δόντια της. Ζούμε λοιπόν φρικτά πράγματα. Πλέον εγώ προσωπικά που μας άρεσε πάρα πολύ το hiking και να πηγαίνουμε σε βουνά και σε δάση, δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά μου και να πάω στο άγνωστο, όπως μπορούσαμε να κάνουμε θεωρητικά τουλάχιστον πριν. Πλέον πηγαίνω μόνο σε μέρη που είναι διαπιστωμένα από ανθρώπους ότι είναι ασφαλή. Εδώ γενικά στην Ελληνοφυπακτία υπάρχουν λύκοι στα πολύ ψηλά βουνά, αρκούδες υποτίθεται δεν υπάρχουν. Πέρσι παρόλα αυτά, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, γιατί έκανα μια μεγάλη παρένθεση, για κάτι το οποίο ήθελα να κάνω και αφιέρωμα σε κάποια φάση στην εκπομπή μας. Για να επιστρέψουμε όμως, πέρσι υπήρχε η φήμη ότι βρίσκεται μια αρκούδα εδώ στην Ελλοφακτή, έτσι.
1: Ναι, σε ένα δέντρο κάτι σκαρφάλουνε, λέγανε και κάτι θέλω να φάει, μούρα, τι θέλω να φάει.
0: Κάτι μούρα, κάτι τέτοια, ναι. Και είχαμε δει πέρσι λοιπόν, λέγαμε ότι αυτά τα σημάδια στην κοκκινοσκουφίτσα γίνανε από την αρκούδα.
1: Ναι.
0: Ίσως από τον κακό το λυκό, γιατί έχει και λύκους πλέον εδώ. Τι άλλο όμως έχουμε τριγύρω εδώ?
1: Είναι γενικά πολύ ωραία εδώ.

0: Είναι δηλαδή ένα μικρό πανέμορφο πραγματικά πάρκο, το οποίο το φτιάξανε παλιά ο Δήμος. Εάν θυμάμαι καλά τι μας έλεγε ο κύριος Πολ πέρσι, πρόπερσι που τον ρωτάγαμε, το είχε φτιάξει ο Δήμος πριν από πολλά χρόνια και κλασικά μετά το παρατήσαν. Έτσι δηλαδή ανατέθηκε ένα έργο, φύγανε κάποια χρήματα του δημοσίου, φτιάχτηκε ένα πανέμορφο πάρκο, το χαρήκανε όσο το χαρήκανε οι ντόπιοι και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, δεν νομίζω πολλοί τουρίστες, γιατί επαναλαμβάνω δεν υπάρχει πουθενά στο ίντερνετ καταγραφή του μέρους αυτού. Το χαρήκανε λοιπόν οι ντόπιοι για πολύ λίγα χρόνια και μετά ο Δήμος το παράτησε, δεν ασχολήθηκε άλλο, δεν οργάνωσε εκδηλώσεις κτλ. Υπάρχει βέβαια και ένα φτιαγμένο μέρος με πετρούλες κατασκευασμένο, στο οποίο σουβλίζουν αρνιά. Υπάρχουν οι βάσεις για να μπουν σούβλες και να σουβλιστούν αρνιά. Και τουλάχιστον πέρσι είχαμε δει σημάδια ότι το Πάσχα του 25 σίγουρα κάποιοι άνθρωποι είχαν έρθει και είχαν σουβλίσει αρνιά. Για πάμε τώρα, προχωράμε σε σιγά προς το ίδιο αυτό μέρος. Να δούμε εάν σουβλίσανε και φέτος το 2026.
1: Ναι, ναι, και από εδώ το βλέπω, μερικές πέτρες είναι καμένες. Σουβλίσανε νομίζω και φέτος.
0: Ναι, βέβαια, σουβλίσανε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το μέρος. Έχουν σουβλίσει, φαίνεται ότι κάψανε ξύλα και τα λοιπά και βάλανε φωτιές και σουβλίσανε. Μπράβο τους και χαίρομαι που τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι εδώ το χρησιμοποιούν για το Πάσχα. Δίπλα ακριβώς υπάρχει τραπεζάκι με καρεκλίτσες, όχι καρεκλίτσες ακριβώς, με πάγκους, ένα ενιαίο κατασκεύασμα το οποίο αντέχει, είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά. Παρεπιπτόντως, κοιτάξτε να δείτε πώς γινόμαστε τώρα μάρτυρες ιστορίας. Ο Θησέας εδώ μου δείχνει. Κάποιος έχει σκαλίσει πάνω σε αυτό το τραπέζι έψιλον και κάπα.
1: Έχει και κάπα εδώ.
0: Νί και αλφα.
1: Μία.
0: Κάποια ερωτευμένα ζευγάρια. Ποιο είναι το σημαντικό όμως? Βλέπουμε εδώ κάποιος έχει σκαλίσει μια ημερομηνία. Και αν βλέπω καλά την ημερομηνία, είναι 21 του 96. Άρα αυτό που είπαμε πριν από 10 χρόνια ότι φτιάχτηκε, ξεγράψτε το, φτιάχτηκε πολύ πιο παλιά, τουλάχιστον το 1996. Και πιο πριν πρέπει να έχουν φτιαχτεί αυτά τα παγκάκια. Οπότε είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας να διατηρήσει το μέρος. Πέρσι βέβαια ο ίδιος ντόπιος πληροφοριοδότης μας, ο κύριος Πολ, Πολ από τον Πολύκαρπος, μας είπε ότι σκεφτόντουσαν στο Δήμο να δώσουν κάποια χρήματα και να αναζωογονηθεί το μέρος εδώ πέρα, να ξαναγίνει πάλι όμορφο, να ξαναφτιάξουν λίγο τα παγκάκια, να φτιάξουν την τουαλέτα, να καθαριστεί λίγο εδώ το μέρος από τα όσα άγρια φυτά υπάρχουν και να ξαναχρησιμοποιηθεί και να γίνει πάλι... Α, εδώ βλέπουμε... Βλέπεις?
1: Ναι.
0: Εδώ έχουν βάλει πετρούλες και ανάψαν άλλη φωτιά. Ε?
1: Ή μπορεί και απλά να ήταν κάποιοι παιδάκι που παίζανε.
0: Μπορεί και να ήταν παιδάκι που παίζανε. Νομίζω όμως ότι ήταν... Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Δεν υπάρχουν σημάδια φωτιάς. Έχεις δίκιο, Ρετσέα. Έχεις γίνει φοβερός ιχνηλάτης.

Λοιπόν, ένα πανέμορφο μέρος που ονομάζεται Κόκκινος Κουφίτσα ή το μονοπάτι της Κόκκινος Κουφίτσας. Στο οποίο σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να έρθετε, είναι κάτι ανάμεσα σε πολιτισμό και άγριο δάσος. Εν τω μεταξύ, αν έρθετε και καθίσετε εδώ πάνω, είναι όλα μια χαρά. Είστε ακριβώς δίπλα στο δρόμο. Εν τω μεταξύ, έχει μια είσοδο με πέτρες και σκέπαστρο ξύλινο. Δεν το χάνετε. Γράφει απ' έξω μεγάλη πύλη. Για πάμε να δούμε. Εδώ να πούμε ότι στην είσοδο υπήρχαν και κάποιες κούνιες. Είχαν φτιαχτεί δύο κούνιες. Μπράβο, βγάλε και αυτή τη φωτογραφία. Πολύ ωραίο. Δύο κούνιες οι οποίες το ξύλο τους έχει χαλάσει πλέον, έχουν μείνει τα σίδερα μόνο. Πέρσι κάποιος είχε ενώσει τις τέσσερις αλυσίδες από τις δύο κούνιες και είχε βάλει και κάτι, όχι πέρσι, το 2024, και είχε βάλει και ξύλα ανάμεσα και είχε φτιάξει κάτι που έμοιαζε έτσι λίγο παγανιστικό, λίγο περίεργο και το είχαμε χρησιμοποιήσει στην ταινία μας. Εδώ γυρίσαμε τη μεγάλη μάχη στο τέλος με τον κακό μάγο που νίκησαν οι ήρωές μας και από πίσω φαίνονται οι κούνιες, που δεν φαινόντουσαν σαν κούνιες βέβαια. Αλλά φαινόντουσαν περισσότερο σαν ένα background. Λοιπόν, μεγάλη βρύση πικνίκ λέγεται. Σύλλογος

0: στρατιωτών ναυπακτίας. Λοιπόν, έχει είσοδο με σκαλάκια εδώ πέρα, στο πλάι ακριβώς έχει δρομάκο. Από αυτό το δρομάκι στο πλάι μπορείς να μπεις με το αυτοκίνητο με ασφάλεια και να παρκάρεις εδώ στην αρχή. Δεν χρειάζεται να πας παραπέρα, δεν είναι εύκολο, και μετά μπορείς να κάνεις και μια στροφή για να ξαναβγεις πάλι. Επομένως έχει και το πάρκινγκ του, δεν είναι ανάγκη να αφήσεις το αυτοκίνητο πάνω στο δρόμο, που ούτως ή άλλως είναι μικρός και θα δημιουργούσε πρόβλημα. Αφήνεις το αυτοκίνητο και μετά στα 50 μέτρα, λιγότερο από 50 μέτρα, σε περιμένει το μέρος που μπαίνουν οι σούβλες και σουβλίζουν αρνιά το Πάσχα, και σε περιμένει και το πρώτο τραπέζι με πάγκους. Σε μία διάμετρο δηλαδή 50-60 μέτρων, δεν είναι παραπάνω, είναι έτσι ένα πολύ όμορφο μέρος στο οποίο μπορείς να έρθεις με φαγητό, να κάνεις πικνίκ και να περάσεις πάρα πολύ όμορφα και να είσαι πραγματικά μέσα στο δάσος, αλλά ελεγχόμενα. Εάν είχαν και την τουαλέτα να δουλεύει, πάμε να τη δούμε μία από κοντά τώρα πάλι γιατί δεν πήγαμε πριν. Εάν είχαν και την τουαλέτα να δουλεύει θα ήταν πραγματικά εξαίσιο. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Α, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήτανε. Οι τουαλέτες βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήτανε. Άρα φαίνεται ότι κάποιος ασχολήθηκε. Θυμάσαι που παλιά ήταν γεμάτο με ξύλα εδώ?
1: Ναι.
0: Εντάξει, νερό βέβαια δεν νομίζω ότι δουλεύει. Για κάτσε να κάνω μια προσπάθεια. Όχι, νερό δεν δουλεύει. Δεν είναι πολύ για να έρθεις να κάνεις εδώ πέρα τίποτα, έτσι, ούτε καζανάκι έχει ούτε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, το καθαρίσανε σε σχέση με πέρσι, άρα εγώ θέλω να έχω καλή πίστη στους φίλους μας εδώ, ότι κάποιοι το νοιάζονται το μέρος και πραγματικά σκέφτονται σιγά σιγά να το βοηθήσουν να αναβιώσει. Παρ' όλα αυτά, δεδομένου ότι έχεις έρθει βόλτα σε δάσος, κανένας δεν σου υπόσχεται ότι θα έχεις και τουαλέτα, οπότε αυτό είναι το μικρότερο κακό. Εάν λοιπόν έχεις το κουράγιο, εάν θέλει κανείς να πάει και ακόμα περισσότερο σε δάσος, ακολουθεί το μονοπάτι της Κογκινοσκουφίτσας, με προσοχή κατεβαίνοντας, δεν είναι δύσκολο. Οποιοςδήποτε έχει μια σχετική άνεση στο περπάτημα μπορεί να ακολουθήσει και αυτό το μονοπάτι. Είναι βέβαια κατηφορικό, θα πρέπει να σκέφτεται κανείς ότι θα πρέπει να το ξανανεύει κιόλας μετά, οπότε ας κρατήσει ανάσεις και για την επιστροφή. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν το ξέρεις το μέρος, πολύ δύσκολα θα παρατηρήσεις προχωρώντας αυτή τη μικρή είσοδο και την πολύ μικρή ταμπελίτσα που λέει μεγάλη βρύση πικνίκ. Και επειδή δεν υπάρχει και πουθενά στο χάρτη, δεν υπάρχει πουθενά να το γκουγκλάρεις, αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Όμως, γι' αυτό είμαστε εδώ και σήμερα θα καθίσουμε να γράψουμε κριτική για το μέρος στο Google, θα το βαφτίσουμε το μονοπάτι της Κογκινοσκουφίτσας στην ορεινή ναυπακτία και θα βάλουμε και ping, ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να έρθει κατευθείαν. Αυτή λοιπόν ήταν η ταξιδιωτική μας αναφορά για το μονοπάτι της Κογκινοσκουφίτσας, άλλος γνωστό και ως μεγάλη βρύση στην ορεινή ναυπακτία.

Ενώ σας λέγαμε λοιπόν και για τις εμπειρίες μας στο μονοπάτι της Κοκκινοσκουφίτσας και την ορεινή ναυπακτία που πήγαμε για άλλη μια χρονιά, ακούγαμε και το πιάνο κονσέρτο νούμερο 1 σε φα μινόρε του Ραχμάνινοφ και πάμε τώρα να ακούσουμε μουσικές από soundtracks. Θα ξεκινήσουμε με John Williams και το Entry into the Great Hall and the Banquet από το Harry Potter and the Sorcerer's Stone του 2001.

0: Αυτός ήταν ο James Newton Howard με το Two Grant από το King Kong του 2005.
1: Και πάμε στον Howard Shore για να ακούσουμε το The Ring Goes South από το The Fellowship of the Ring του 2001.

Μεταφράζοντας στίχους λοιπόν από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα, όπως έλεγε και ο Περίδης σε ένα κομμάτι του πάρα πολλά χρόνια πριν, μία μετάφραση ακόμα από έναν αγγλικό στίχο που με το νέο έτος θα βγει και σε ένα καινούριο αλμπουμάκι, στα σπλάχνα του θηρίου. Βαθιά στη μήτρα, στα σπλάχνα του θηρίου, βαθιά σε έναν ωκεανό ζεστό και απέραντο. Εκεί μέσα δεν έχεις ιδέα τώρα, καμία ιδέα για το τι σε περιμένει απ' έξω. Κι εγώ είμαι εδώ, τραγουδώντας εσένα, αγέννητο παιδί μου. Κι εγώ είμαι εδώ, βαθιά στο στόμα του θηρίου. Θα μάθεις πως αυτός ο κόσμος μπορεί να σε αγριέψει. Μέσα σε αυτά τα λαγούμια της θλίψης, στο βορρά, τον νότο, τη δύση και την ανατολή. Δεν θα σου πω ψέματα τραγουδώντας για νεράιδες. Δεν θα σου πω ότι όλα θα πάνε καλά. Η αλήθεια είναι εκεί έξω και κραυγάζει και εσύ θα τα δεις όλα. Το μόνο που θα σου πω είναι να κρατιέσαι γερά. Υπάρχει λίγη αγάπη, λίγη δικαιοσύνη, κάτι καλό, κάτι όμορφο. Θα υπάρξουν στιγμές που σχεδόν θα δικαιολογούν τα πάντα. Αγκάλιασε ό,τι είναι αληθινό, ό,τι υπάρχει εδώ και πάντα υπήρχε. Αγκάλιασε το εσωτερικό σου κάλεσμα, αυτό που δεν σταματάει και δεν λυγίζει ποτέ.

0: Και πάμε τώρα να σας διαβάσει άλλη μία μετάφραση από αυτή την συλλογή αγγλικών στίχων. Αυτό θα σας το διαβάσουμε μαζί με το Θησέα.
1: Ατραγούδιστος.
0: Σε θυμάμαι όταν ήσουν νέος. Ήσουν καλός, ήσουν αγνός. Τώρα απομακρύνεσαι, ατραγούδιστος. Ποιος είσαι δεν μπορείς να ξέρεις σίγουρα. Είναι αυτός ο κόσμος, είναι αυτή η ζωή που αλλοιώνουν αυτό που είσαι.
1: Κάθε προδοσία, κάθε πόνος, κάθε αλλαγή και κάθε σημάδι. Ως που καταλήγεις πολύ μακριά από το παιδί που πραγματικά είσαι.
0: Τώρα σε βλέπω μέσα στη λάσπη, μα ξέρω πως δεν είσαι κακός. Σε θυμάμαι όταν ήσουν μικρός, σε μια νύχτα σαν κι αυτή. Πόσες ευκαιρίες χάσαμε να γίνουμε κάτι που άξιζε πραγματικά. Κι όμως συνεχίζω να κρατιέμαι, θυμούμενος αμυδρά το τραγούδι μας, αυτό που προοριζόμασταν να γίνουμε, πριν σε αφήσω να φύγεις. Πριν τους αφήσω, άθελά μου, να σε αρπάξουν, να σε πληγώσουν, να σε χτυπήσουν, να σου κλέψουν την ταυτότητα που είχες και να σε ρίξουν με το πρόσωπο στη λάσπη. Κι όμως ξέρω πως δεν είσαι πραγματικά κακός. Κι όμως ξέρω πως δεν είσαι πραγματικά κακή. Ξέρω απλώς πως είστε βαθιά λυπημένοι. Ξέρω απλώς πως είστε βαθιά λυπημένα παιδιά.
1: Γιατί αυτό που ήμουν ήταν όλα όσα είχα.
0: Ακούσαμε τον Άιβα Ντέιβις με μουσική από το Master and Commander, το Smoke and Oakum, και πάμε τώρα στο Nathan Barr για να ακούσουμε το Like Father, Like Daughter από το Carnival Row. Μια σειρά η οποία ξεκίνησε αρκετά καλά στην πρώτη τη σεζόν και μετά έγινε τελείως walk και τα έκαναν τελείως χάλια στη δεύτερη σεζόν. Έληξε πάρα πολύ άδοξα και θα έλεγα και γελία κιόλας. Ήταν πραγματικά τραγικό το πώς είναι δυνατόν μια τόσο όμορφη σύλληψη, και όσον αφορά το φανταστικό κόσμο που παρουσίαζε, αλλά και όσον αφορά την ιστορία, είχε αρκετά μεγάλη πλοκή. Στην πρώτη σεζόν να βλέπεις λοιπόν κάτι πάρα πολύ ωραίο και στη δεύτερη σεζόν ξαφνικά να γίνεται μια woke προπαγάνδα η οποία δεν βγάζει κανένα νόημα, δεν έχει καμία συνοχή και φαίνεται ξεκάθαρα ότι η παραγωγή, μια σειρά που προοριζόταν με πολύ μεγάλο όνομα μάλιστα για πρωταγωνιστή, τον Orlando Bloom, μια σειρά που προοριζόταν να κρατήσει πολλές σεζόν, να κλείνει άδοξα και γρήγορα για να τελειώνουμε, πετώντας το τέλος και μια τελείως παράλογη κατάληξη, απλά και μόνο για να τικάρουμε τα κουτάκια, όπως είπε πρόσφατα και σε συνέντευξή του ο σπουδαίος ηθοποιός και σκηνοθέτης Σέρκης για την καινούργια ταινία Lord of the Rings που θα βγει, όπου το ρωτήσανε αν θα έχει συμπερίληψη και διαφορετικότητα κτλ. Και τους είπε στο βαθμό που αυτό βοηθάει την ιστορία και όχι επί τούτου και για να τικάρουμε συγκεκριμένα κουτάκια που έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι.

0: Αυτό ήταν ο James Horner με μουσική από το Braveheart του 1995. Ακούσαμε το Morney's Dream και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με μουσική από το πρώτο video game The Witcher του 2005. Θα ακούσουμε το Order, μια μουσική του Powell Blastjack, αν το προφέρω σωστά.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας!

0: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
1: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
0: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
2: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
2: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
1: Ίσως φρόνος και με τους δύο γονείς.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
3: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες. Γιατί?
1: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη εφλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άκουε η Κυριακή βράδυ στις 9 radiobert.gr και θα καταλάβεις.

συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.